κάτι τελευταίο και παρασκηνιακό πριν αφήσουμε την ταινία, ότι προκάλεσε αντιδράσεις για τον τρόπο που παρουσίασε τους Τούρκους χαρακτήρες. Και αργότερα ο ίδιος ο Μπίλι Χέις μίλησε για υπερβολές και αποκλίσεις από την πραγματική ιστορία. Αλήθεια, ψέμα, μόνο εκείνοι το ξέρουν. Τζον Τραβόλτα, δεύτερη φορά στην παρέα μας. Γκρις, ίδια η χρονιά, 1978, Frankie Valli and the Four Seasons.

ένα από τα πιο δημοφιλή musical εκείνης της εποχής. Τζον Τραβόλτα στον ρόλο του Ντάνι Ζούκο και η Ολίβια Νιούτον Τζον ως Σάντι.

ένας καλοκαιρινός έρωτας συναντά ξανά την σχολική πραγματικότητα με παρέες, αυτοκίνητα, χορούς, παρεξηγήσεις και νεανική ενέργεια.

0: You're the one that I want. John Travolta, Olivia Newton-John. Και μάλιστα θα σας εκμυστηρευτώ ότι το συγκεκριμένο τραγούδι δεν υπήρχε στο αρχικό θεατρικό musical. Γράφτηκε για την κινηματογραφική εκδοχή και έγινε ένα από τα πιο γνωστά ντουέτα στην ιστορία των musicals. Αν έχετε στην κατοχή σας το συγκεκριμένο soundtrack, θα βρείτε και άλλες επιτυχίες σε αυτό, όπως το Summer Nights, το Hopelessly Devoted to You, το Sandy και πολλά άλλα.
1: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Radio Alibaba 102,2 FM.
0: Πλησιάζουμε στο να συμπληρώσουμε το τρίτο ημίωρο εκπομπής. Κάτι περισσότερο από 30 λεπτά ακόμη, μέχρι τα μεσάνυχτα, δεκαετία 70 έλαβε τέλος και μπαίνουμε στην δεκαετία του 80 και την χρονιά του 1982. Ο ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στην ταινία που έχουμε επιλέξει πραγματικά έλειωνε γυναικείες καρδιές.

Αν έχετε δώσει λίγη προσοχή στο ορχιστρικό θέμα της ταινίας, θα την αναγνωρίσατε. Υπτάμενος και Gentleman, 1982. Ρομαντικό δράμα του Taylor Hackford με τους Richard Gere, Deborah Winger και Louis Gossett Jr. Εδώ ο Gere παίζει έναν νεαρό που εκπαιδεύεται για να γίνει αξιωματικός του ναυτικού, ενώ παράλληλα παλεύει με τον χαρακτήρα του, την πειθαρχία, την αγάπη και τις πληγές του παρελθόντος. Το θέμα της αγάπης που ακούμε ανήκει στον Lee Ritenour, που δίνει την πιο ρομαντική ορχιστρική πλευρά και εκδοχή της ταινίας.

αν από σύμπτωση ή γιατί σας είχε διαφύγει, βρεθήκατε στην παρέα μας. Καλωσορίσατε κατά πρώτον, καλό μήνα κατά δεύτερον και κατά τρίτον είστε μάρτυρες ενός αφιερώματος που ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 10 σε χαρακτηριστικές ταινίες αποτυπωμένες στο σελιλόιδ, κινηματογράφος της δεκαετίας του 60, του 70 και του 80. Είναι το Ράδιο Αλιβέρι 1, το κινηματογραφικό σας ραδιόφωνο για αυτό το βράδυ της Παρασκευής. Σε ένα ποτπουρί που επιλέξαμε με πολύ μεράκι, πολύ αγάπη και πολύ φροντίδα για εσάς, τους φίλους και τις φίλες αυτού εδώ του σταθμού. Μισή ώρα ακόμα, γεμάτη soundtracks των 80's.

δύο φίλοι, δύο φωνές, μία ερμηνεία και τι ερμηνεία. Up Where We Belong, Joe Cocker, Jennifer Warnes. Για ένα τραγούδι που έγινε πολύ μεγαλύτερο από την ίδια τη χρήση του μέσα στην ταινία. Έμεινε σαν ένα τραγούδι ανύψωσης, σαν στιγμή λύτρωσης, σαν πάμε πιο ψηλά.

1983, Flash Dance και ιστορία της Alex Owens, μιας νεαρής γυναίκας που δουλεύει ως συγκολήθρια σε χαλιβουργείο στο Pittsburgh, αλλά ονειρεύεται να γίνει επαγγελματίας χορεύτρια. Πρωταγωνιστεί η Jennifer Bills και μαζί της ο Michael Newry.

διπλή βράβευση, γιατί το τραγούδι κερδίζει Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα και η Άιριν Κάρα παίρνει Γκράμι για την ερμηνεία της. Flash Dance, What a Feeling, 1983. Αυτές οι ταινίες πάντα είχαν ένα θέμα αγάπης, κάτι ερωτικό, κάτι μελωδικό, κάτι ευαίσθητο. Δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση για αυτήν την ταινία ο Τζο Εσπόζιτο. Lady, Lady, Lady.

μαζί λοιπόν με το Flashdance What a Feeling με την Irene Cara. Το Lady Lady Lady που ακούμε με τον Joe Esposito, υπήρχε και το Maniac με τον Michael Sempello και άλλα κομμάτια που δένουν με την εικόνα του χορού, του Ιδρώτα και της Φιλοδοξίας.

Και εκεί βέβαια που λέγαμε ότι βρήκαμε την ησυχία μας, το επόμενο τραγούδι δυστυχώς ανατρέπει αυτό το σκεπτικό. Για τις ανάγκες της ταινίας Top Gun 1986, Kenny Loggins Danger Zone.

Μιλάμε λοιπόν για μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες των 80's. Ο Tom Cruise παίζει τον Maverick, έναν τολμηρό πιλότο μαχητικών που εκπαιδεύεται στην elite σχολή Top Gun. Στο cast βρίσκουμε επίσης την Kelly McGillis, τον Val Kilmer, τον Anthony Edwards και τον Tom Skerritt.

Το soundtrack της ταινίας έχει βέβαια δύο τεράστιες πλευρές, την ένταση του Danger Zone που μόλις ακούσαμε από τον Kenny Loggins και βέβαια τον ρομαντισμό των Berlin. Στο Take My Breath Away.

Έκανε πραγματικά τόση αίσθηση στο πρώτο άκουσμα αυτό το τραγούδι που κερδίζει Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού και δίνει στο soundtrack μια δεύτερη ζωή πέρα από την αδρεναλίνη των πτήσεων. Berlin, Take My Breath Away για τις ανάγκες της ταινίας Top Gun του 1986.

Τελευταίο soundtrack του αφιερώματός μας, είμαστε στην χρονιά του 1987 και δεν ήταν δύσκολη, μα καθόλου δύσκολη επιλογή. Dirty Dancing, ρομαντική μουσικοχορευτική ταινία με τους Patrick Swayze και Jennifer Grey. Η Baby πηγαίνει διακοπές με την οικογένειά της και γνωρίζει τον John Castle, έναν χορευτή που πραγματικά της ανοίγει έναν άλλο κόσμο. Το κόσμο του χορού, της επιθυμίας, της ανεξαρτησίας και της ενηλικίωσης.

η τελική σκηνή της ταινίας πλαισιώνεται από αυτό εδώ το τραγούδι I've had the time of my life, Jennifer Warnes, Bill Medley.

0: Και κάπου εδώ το απόψινό μας κινηματογραφικό ταξίδι, φίλες και φίλοι, φτάνει στο τέλος του. Από τις μεγάλες εικόνες του Λόρενς της Αραβίας μέχρι τη νύχτα του καουμπόι του μεσονυχτίου, τον αγώνα του Ρόκι, την λάψη του Saturday Night Fever, τον ουρανό του Top Gun και την νοσταλγία του Dirty Dancing. Θυμηθήκαμε πως ένα soundtrack δεν συνοδεύει απλά μία ταινία. Πολλές φορές είναι εκείνο που την χαράζει για πάντα στη μνήμη και την καρδιά μας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου στο Ιώδες του Φάσματος, στο Radio Liberia 102 και 2 στα FM. Καλό βράδυ, καλό μήνα για άλλη μια φορά, ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο, και σας περιμένω πάλι εδώ σε 7 μέρες παρά 2 ώρες στη γνώριμη αυτή συχνότητα. Καλό ξημέρωμα.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Λιβέρι 1.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM. Tell me about her.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Aliveri.
1: Στο Radio Aliveri 1.
0: Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.